0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Η νύχτα κατεβαίνει αργά στην πόλη. Οι δρόμοι που την ημέρα μοιάζουν άψυχοι αποκτούν ξανά φωνή. Άλλοτε είναι ψήθυροι από γάτες που κρύβονται στις αυλές. Άλλοτε είναι τα βήματα ενός μοναχικού περαστικού. Άλλοτε η μνήμη ενός παλιού εργοστασίου που δεν υπάρχει πια. Κάθε δρόμος έχει να πει μια ιστορία. Αρκεί να σταθείς στη σιωπή και να ακούσεις. Γιατί στη νύχτα τα πεζοδρόμια μιλούν, οι γωνιές ψιθυρίζουν, οι λεωφόροι ουρλιάζουν με τις μηχανές και τα φανάρια. Απόψε, στην άκρη της νύχτας, θα ακολουθήσουμε τις φωνές των δρόμων. Τέσσερις ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα στο σκοτάδι της πόλης και συνεχίζουν να αντιχούν ακόμα και όταν όλα γύρω σβήνουν.

Θανάσης Γούναρης και ακούτε το αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, τον σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984 και την εκπομπή Στην Άκρη

Παθησίων τη νύχτα μοιάζει με ποτάμι που δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είναι ένας απλός δρόμος. Είναι μια αρτηρία που έχει ζήσει όλα όσα έζησε και η πόλη. Έχει δει γιορτές, διαδηλώσεις, βροχές, σκοτάδια. Έχει ακούσει φωνές που άλλες σώπασαν και άλλες συνεχίζουν ακόμα να αντιχούν. Στη νύχτα η Παθησίων παίρνει άλλο χρώμα. Τα φώτα των φαναριών πέφτουν σαν βροχή πάνω στην άσφαλτο. Τα παλιά σινεμά ρίχνουν σκιές με τις σβησμένες μαρκίζες. Οι βιτρίνες κάποιων κλειστών καταστημάτων καθρεφτίζουν περαστικούς που δεν κοιτάζει κανείς. Κι αν σταθείς, αν αφήσεις τη βουή να σε τυλίξει, θα ακούσεις τις φωνές της.

εκτελέσεις φοιτητών που κάποτε κατέβαιναν από την ΑΣΟΕ με πλακάτ και συνθήματα, φωνές που ζητούσαν δικαιοσύνη, ψωμί, ελευθερία, τείχοι που έγιναν καμβάδες για συνθήματα και αφίσες που άλλαζαν κάθε εβδομάδα, αλλά πάντα κουβαλούσαν τον ίδιο παλμό. Λίγο πιο πάνω οι φωνές του Πολυτεχνείου, όχι μόνο εκείνης της μίας νύχτας, αλλά όλων των νυχτών που ακολούθησαν. Κάθε Νοέμβρη ο δρόμος ξαναζεί την ιστορία του και οι φωνές των παιδιών που χάθηκαν επιστρέφουν σαν απόϊχος στις καγκελόπορτες.

υποκρισίων δεν είναι μόνο αγώνες, ήταν και οι φωνές της διασκέδασης. Τα σινεμά που τώρα έσβησαν. Το Άστι, το Radio City, το Τιτάνια, αίθουσες που γέμιζαν με χειροκροτήματα και γέλια, με μουσικές που σκόρπιζαν στο δρόμο. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά σιωπηλά. Μα αν κλείσεις τα μάτια, μπορείς να ακούσεις ακόμα τις φωνές.

Αρχίστερα οι φωνές των εργατών, των ανθρώπων που σκούπιζαν τον δρόμο ξημερώματα, που έβγαιναν με φορτηγάκια από τα στενά της Κυψέλης, που κουβαλούσαν κούτες, που ζούσαν από το καθημερινό εμπόριο. Οι φωνές των ταξιτζίδων στα βραδινά δρομολόγια, που πάντα έχουν μια ιστορία να πουν, των ανθρώπων που περιμένουν λεωφορείο μες στο κρύο, των εραστών που περπατούν βιαστικά, ψάχνοντας μια αγωνιά να χαθούν.

πιο βαθιά, σχεδόν αθόρυβες οι φωνές των ζώων. Οι γάτες που τριγυρίζουν στις αυλές των παλιών σπιτιών. Τα σκυλιά που περιμένουν έξω από περίπτερα. Τα περιστέρια που βρίσκουν καταφύγιο στα μπαλκόνια. Η Πατησίων μιλάει και μέσα από αυτά.

προχωρήσεις πιο ψηλά προς την πλατεία Αμερικής, οι φωνές αλλάζουν. Είναι πιο σκληρές, πιο βουβές, πιο μυστικές. Εδώ είναι οι νυχτερινές αγορές. Τα μικρά μαγαζιά που μένουν ανοιχτά, τα κρυμμένα δωμάτια πίσω από κλειστές πόρτες. Οι φωνές εδώ είναι ψιθυριστές, αλλά είναι εξίσου δυνατές.

ετησίων, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, η Πατησίων δεν κοιμάται ποτέ και όσοι ζουν γύρω της έχουν αφήσει κομμάτια του εαυτού τους πάνω της. Κάθε βιτρίνα που άδειασε, κάθε μαγαζί που έσβησε, κάθε καφενείο που έκλεισε, είναι μια φωνή που μένει εκεί και αωρείται. Απόψε περπατάμε μαζί της στη νύχτα. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για την Πατησίων, μόνο βήματα αργά και αυτιά που ξέρουν να ακούν, γιατί κάθε δρόμος μιλάει και αυτός εδώ, Πατησίων, φωνάζει πιο δυνατά.

θυσίων, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Είναι ένα ποτάμι που κουβαλάει μνήμη. Κάθε σπιθαμίτης είναι ποτισμένη με χιλιάδες βήματα, με χιλιάδες φωνές που άφησαν το σημάδι τους. Και αν σταθείς λίγο πιο προσεκτικά, μπορείς να τις νιώσεις να ανασένουν ακόμα. Οι φωνές των φοιτητών που διαδήλωσαν, που ζήτησαν ελευθερία και μέλλον, οι φωνές των παιδιών που πήγαιναν στον κινηματογράφο μια Κυριακή απόγευμα, οι φωνές των εργατών που έβγαιναν ξημερώματα για το μεροκάματο, οι φωνές των ζώων που έψαχναν τροφή στα στενά της. Όλες συνυπάρχουν σε ένα αόρατο αρχείο που η Πατησίων κρατάει με πείσμα δικό της. Είναι ένας δρόμος αντιφάσεων, σκληρός και απάνθρωπος καμιά φορά, με την κίνηση και τη βουή του, αλλά και τρυφερός, γεμάτος μνήμες και ίχνη ανθρώπων που έζησαν κομμάτια της ζωής τους εδώ. Δεν σας κρύβω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει και εγώ στην Πατησίων. Και κάθε γωνιά, κάθε μπαλκόνι, κάθε κατεβασμένο ρολό έχει κάτι να μου ψιθυρίσει. Η Πατησίων είναι καθρέφτης της ίδιας της Αθήνας. Στο σώμα της μπορείς να δεις την πόλη να μεγαλώνει ασφυκτικά, να ασφυκτιά, να ονειρεύεται και να πονά. Είναι η φλέβα, η Πατησίων, που ένωσε διαφορετικούς κόσμους. Τα Εξάρχεια και την Ομόνια, την Κυψέλη και την Πλατεία Αμερικής. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τους κινηματογράφους και τα μαγαζιά που χάθηκαν. Και όταν περπατάς νύχτα πάνω της, αντιλαμβάνεσαι πως οι φωνές της δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν που ψάχνει να ακουστεί. Δεν χάθηκαν, απλώς σκεπάστηκαν κάτω από τον θόρυβο της μέρας. Μα μόλις βραδιάσει, επιστρέφουν και γεμίζουν τον δρόμο με μια αόρατη μελωδία. Ίσως αυτό είναι το δώρο της Πατησίων σε όσους ξέρουν να την ακούν. Και πιστέψτε με, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μας διδάσκει πως η πόλη δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα φανάρια, δεν είναι τα λεωφορεία που περνούν. Η πόλη είναι οι φωνές. Οι φωνές που έζησαν, που αγάπησαν, που πόνεσαν, που φώναξαν και σώπασαν. Και αυτές οι φωνές μένουν, γιατί κανένας δρόμος δεν είναι απλά δρόμος. Είναι μια ζωντανή μνήμη και όσο υπάρχει κάποιος που σταματά στη σιωπή για να αφουγκραστεί, η μνήμη αυτή δεν σβήνει και ούτε θα σβήσει ποτέ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχει ένα στενό στην πόλη που δεν το βρίσκεις σε χάρτη. Δεν έχει όνομα ή αν έχει, κανείς δεν το θυμάται πια. Είναι ένα αδιέξοδο, μικρό, ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες που υψώνονται σαν τείχη. Κι όμως, μόλις πέσει η νύχτα, το στενό αυτό γεμίζει ζωή.

οι γάτες που το κυβερνούν. Από εκείνες τις σιωπηλές βασίλισσες της πόλης που ξέρουν να κρύβονται την ημέρα και να βασιλεύουν στο σκοτάδι. Άλλες σκαρφαλώνουν στα μισογκρεμισμένα μπαλκόνια, άλλες ξαπλώνουν πάνω σε κουτιά, άλλες χοροπηδούν ανάμεσα στα σκουριασμένα ποδήλατα και τα παρατημένα καρότσια. Οι φωνές του στενού είναι οι φωνές τους. Μικρά νιαουρίσματα, καλέσματα και ψήθυροι της νύχτας. Κάθε γάτα εδώ έχει τη δική της ιστορία και όλες μαζί υφαίνουν έναν αόρατο ιστό που κρατάει τη νύχτα, το στενό αυτό, το διέξοδο αυτό ζωντανό.

Εδώ κάποτε έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το παράθυρό της έβλεπε ακριβώς στο στενό. Κάθε βράδυ κατέβαινε με ένα πιάτο φαΐ και οι γάτες έτρεχαν γύρω της σαν παιδιά που επιστρέφουν στη μάνα τους. Όταν αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, οι γάτες δεν έφυγαν ποτέ. Έμειναν να περιμένουν σαν να ήξεραν ότι η φωνή της γυναίκας τους είχε υποσχεθεί πως το στενό θα είναι για πάντα δικό τους.

παλιά σπίτια γύρω, μισογκρεμισμένα, κρατούν και αυτά τις δικές τους φωνές. Σπασμένα τζάμια, πόρτες που δεν ανοίγουν, κουδούνια που κανείς δεν πατάει. Η τύχη μαυρισμένη από το χρόνο, κι όμως αν πλησιάσεις μπορείς να νιώσεις τις φωνές εκείνων που κάποτε ζούσαν μέσα σε αυτά. Παιδιά που έπαιζαν μπάλα μέσα στο στενό, άντρες που γύριζαν αργά από το μεροκάματο, γυναίκες που κρέμαγαν ρούχα στα σκοινιά. Όλα αυτά δεν χάθηκαν. Κρύφτηκαν στις σκιές για να τα θυμίζουν οι γάτες με την παρουσία τους.

Το στενό έχει και τις φωνές των περαστικών, όχι πολλών, λίγων. Ένας άνθρωπος που βιάζεται να περάσει κοιτάζει τριγύρω και νιώθει σαν να εισβάλλει σε ξένο τόπο. Κάποιος άλλος αφήνει μια σακούλα με τροφή για τις γάτες και φεύγει αθόρυβα. Μερικές φορές ακούγονται και ψιθυριστές φωνές από νέους που βρίσκουν το στενό για να κρυφτούν, να μιλήσουν, να φιληθούν, να ζήσουν κάτι που θέλουν να μείνει μυστικό. Και πάντα πάνω από όλα αυτά η φωνή της ίδιας της πόλης, σαν ανάσα που μπαίνει και βγαίνει, που τίποτα δεν σταματά. Στο στενό αυτό η ανάσα ακούγεται πιο καθαρά. Είναι ο άνεμος που σέρνει χαρτιά και φύλλα. Το τρίξιμο ενός κουριασμένου παραθύρου, το βουητό, το μακρινό βουητό από τα αυτοκίνητα που μοιάζει με βουητό της θάλασσας.

Αν σταθείς για ώρα στο στενό με τις γάτες, θα καταλάβεις ότι εκεί μέσα ο χρόνος έχει άλλη διάσταση και άλλη σημασία. Δεν τρέχει, δεν κυλάει, απλώς υπάρχει. Οι γάτες το ξέρουν, γι' αυτό μένουν, γι' αυτό γυρίζουν πάντα πίσω. Γιατί εκεί είναι οι φωνές που τις καλούν. Το στενό είναι μικρό, είναι ένα μικρό, ίσως το μικρότερο διέξοδο στην πόλη, αλλά ανήκει σε μια άλλη διάσταση. Όσοι το βρουν δεν το ξεχνούν ποτέ, γιατί η νύχτα το γεμίζει με μια μουσική που δεν μπορείς να ακούσεις πουθενά άλλου στην πόλη. Η μουσική των φωνών που χάθηκαν μα δεν έσβησαν

στενό με τις γάτες δεν είναι απλώς μια γωνιά χαμένη στην πόλη. Είναι μια ζωντανή απόδειξη πως οι πιο μικροί, κρυφοί χώροι μπορούν να γίνουν το κέντρο ενός ολόκληρου κόσμου. Εκεί, ανάμεσα στα σπασμένα τζάμια, σκουριασμένα ποδήλατα και μισογκρεμισμένα σπίτια, η ζωή επιμένει να ανθίζει.

γάτες είναι οι φύλακες του στενού. Δεν είναι απλώς ζώα που ψάχνουν τροφή. Είναι μνήμες που περπατούν, σκιές που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Στα μάτια τους καθρεφτίζονται όσοι πέρασαν από εκεί. Η ηλικιωμένη γυναίκα που τις φρόντιζε, τα παιδιά που έπαιζαν, οι περαστικοί που βιάστηκαν να φύγουν. Κάθε γάτα είναι και ένα κομμάτι ιστορίας που δεν θέλει να σβήσει.

γάτας είναι οι φύλακες του στενού. Δεν είναι απλώς ζώα που ψάχνουν τροφή. Το στενό μας θυμίζει ότι η ψυχή μιας πόλης δεν βρίσκεται στα μεγάλα έργα, στις λεωφόρους και στα μνημεία. Βρίσκεται σε εκείνα τα ταπεινά, σχεδόν αόρατα σημεία που δεν τα προσέχει κανείς, αλλά κουβαλούν μέσα τους αγάπη, φροντίδα και μνήμη. Εκεί, στις γωνιές που επιλέγουν τα ζώα για να ζήσουν, η πόλη αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται. Εκεί βλέπουμε το πιο αληθινό της πρόσωπο, το πιο ανθρώπινο πρόσωπο.

Και ίσως, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς και όλες εσείς που ξενυχτάτε μαζί μου ή που τώρα έχετε ξυπνήσει και με ακούτε, ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα του στενού, ότι η αληθινή ζωή δεν βρίσκεται στις φωνές που ακούγονται δυνατά, αλλά σε εκείνες που ψιθυρίζουν υπομονετικά και με επιμονή στο περιθώριο. Οι γάτες δεν φωνάζουν, απλώς υπάρχουν. Μα η παρουσία τους είναι φωνή. Μια φωνή που λέει ότι τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται όσο κάποιος επιμένει να το θυμάται, να το αγαπά και να το προστατεύει. Το στενό με τις γάτες δεν είναι ένα μικρό αδιέξοδο. Είναι ένας μυστικός διάδρομος που οδηγεί στην καρδιά της πόλης. Και όσοι έχουν σταθεί εκεί για λίγο, όσοι άκουσαν τις φωνές του, ξέρουν ότι η Αθήνα κρύβει την αληθινή της ψυχή όχι στο θόρυβο, αλλά στη σιωπή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Αθήνα 984, τον πιο αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, και όχι μόνο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στο σταθμό μας και στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ακούτε τον Θανάση Γούναρη και την εκπομπή Στην Άκρη της Νύχτας. Σήμερα στην εκπομπή μας ακολουθούμε τις φωνές των δρόμων, ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα στο σκοτάδι της πόλης και συνεχίζουν να αντιχούν ακόμα και όταν όλα γύρω σβήνουν. Η νύχτα κατεβαίνει αργά στην πόλη, οι δρόμοι που την ημέρα μοιάζουν άψυχοι αποκτούν ξανά φωνή. Άλλοτε είναι ψήθυροι από γάτες που κρύβονται στις αυλές, άλλοτε είναι τα βήματα ενός μοναχικού περαστικού, άλλοτε η μνήμη ενός παλιού εργοστασίου που δεν υπάρχει πια. Κάθε δρόμος έχει να πει μια ιστορία, αρκεί να σταθείς να ακούσεις. Γιατί στη νύχτα τα πεζοδρόμια μιλούν, οι γωνιές ψιθυρίζουν, οι λεωφόροι ουρλιάζουν με τις μηχανές και τα φανάρια.

βροχή στην πόλη πάντα αρχίζει με έναν ψήθυρο. Στην αρχή λίγες σταγόνες που πέφτουν δειλά πάνω στην άσφαλτο σαν να δοκιμάζουν τον ρυθμό τους. Και ύστερα σιγά σιγά γίνεται ορμητική, δυνατή, σχεδόν μουσική. Η λεωφόρος τότε μεταμορφώνεται. Δεν είναι πια δρόμος, είναι ποτάμι. Τα φώτα των αυτοκινήτων καθρεφτίζονται στις λακκούβες, οι προβολείς γίνονται μακριές λωρίδες φωτιάς που χάνονται μέσα στο νερό. Ο ήχος των ελαστικών που σκίζουν τις λιμνούλες μοιάζει με κύματα που χτυπούν σε ακτή. Η λεωφόρος της βροχής είναι ένας κόσμος που ζει μόνο για λίγες ώρες και οι φωνές της είναι οι φωνές των ανθρώπων που περνούν βιαστικοί, των οδηγών που χτυπούν κορναριστά το τιμόνι, των περαστικών που τρέχουν να προφυλαχτούν κάτω από υπόστεγα.

Εκεί, σε μια στάση λεωφορείου, στέκονται δύο εργάτες. Τα ρούχα τους είναι βρεγμένα. Τα παπούτσια τους είναι γεμάτα νερό. Μιλούν χαμηλόφωνα, κουρασμένα. Οι φωνές τους χάνονται μέσα στο βουητό της βροχής, αλλά το βλέμμα τους είναι ήσυχο, σαν να έχουν συνηθίσει αυτή τη μάχη με το νερό και τη νύχτα. Λίγο πιο πέρα, ένας ταξιτζής με το παράθυρο μισάνοιχτο. Το ραδιόφωνο παίζει ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Η φωνή του τραγουδιστή σμίγει με τον ρυθμό της βροχής και δημιουργεί μια μελωδία που ανήκει μόνο σε τούτη τη λεωφόρο, μόνο σε αυτή τη νύχτα. Κάποια στιγμή ένας επιβάτης σκύβει να μπει. Η πόρτα κλείνει με θόρυβο και το ταξί χάνεται μέσα στις σταγόνες.

Σε μια γωνιά ένας άνθρωπος στέκεται με μια σακούλα γεμάτη βιβλία. Περιμένει κι αυτός να κοπάσει λίγο η βροχή. Τα βιβλία του στάζουν κι όμως εκείνος χαμογελά. Ίσως γιατί ξέρει ότι η βροχή δεν είναι μόνο βάρος, είναι και καθαρτήριο. Πλένει τη σκόνη, πλένει τις φωνές της ημέρας, πλένει την καρδιά και την ψυχή και αφήνει χώρο για καινούργιες φωνές.

Στο πεζοδρόμιο, κάτω από μια κλιματαριά που ξεφεύγει από μια αυλή, δύο εραστές φιλιούνται βιαστικά. Η βροχή πέφτει πάνω τους, πάνω στα πρόσωπά τους και στα μαλλιά τους, σαν ευλογία. Δεν μιλούν, κι όμως η σιωπή τους είναι και αυτή φωνή. Η λεωφόρος τους θυμάται. Και δίπλα τους, λίγο πιο πέρα, τα ζώα. Ένα σκύλος τρέχει να βρει καταφύγιο σε μια εσοχή πολυκατοικίας. Μια γάτα σκαρφαλώνει στο καπό ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου και κουλουριάζεται. Μα το νερό κυλάει γύρω της, κυλάει πάνω της, κυλάει παντού. Τα πουλιά σιωπηλά κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων που σίονται. Ακόμα και αυτά μέσα στη βροχή αφήνουν τις δικές τους

Λεωφόρος δεν είναι πια απλός δρόμος. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός που ανασένει μέσα στο νερό. Το κάθε φανάρι είναι σαν χτύπος καρδιάς. Το κάθε αυτοκίνητο σαν ανάσα που περνά και φεύγει. Αν την περπατήσεις σε μια τέτοια νύχτα, θα νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος. Όλες οι φωνές γύρω σου, φωνές ανθρώπων, ζώων, νερού, ενώνονται σε μια χοροδία που υπάρχει μόνο εκείνη τη στιγμή. Και όταν η βροχή κοπάσει, όταν μείνει μόνο η μυρωδιά του βρεγμένου δρόμου, τότε καταλαβαίνεις. Έζησες μια ιστορία που δεν θα ξαναυπάρξει με τον ίδιο τρόπο.

Ηλιοφόρος της βροχής, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι μόνο ένας δρόμος που πλημμυρίζει από νερό. Είναι μια υπενθύμηση της φθαρτότητας και της δύναμης του χρόνου. Κάθε σταγόνα που πέφτει είναι ένας παλμός της πόλης. Ένας παλμός που λέει ότι τίποτα δεν μένει ίδιο. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Όμως μέσα σε αυτή τη φθαρτότητα η ζωή αποκτά άλλη αξία. Οι άνθρωποι που στέκονται στη στάση, οι ταξιτζίδες που συνεχίζουν τη διαδρομή, οι εραστές που φιλιούνται κάτω από την κλιματαριά, όλοι χαράζουν τη στιγμή τους πάνω στην άσφαλτο. Μια στιγμή που μοιάζει ασήμαντη, αλλά μέσα στη βροχή γίνεται αιώνια.

Νικηφόρος μας διδάσκει ότι οι πιο δυνατές ιστορίες δεν λέγονται με λόγια, γράφονται με εικόνες. Το νερό που κυλά, το φως που σπάει σε χιλιάδες κομμάτια, τα βήματα που αφήνουν προσωρινά αποτυπώματα και ύστερα χάνονται. Μα και το εφήμερο έχει τη δική του ομορφιά, γιατί αυτό που χάνατε μας αναγκάζει να το αγαπήσουμε περισσότερο.

Ίσως, φίλες και φίλοι, γι' αυτό η βροχή συγκινεί τόσο. Γιατί κάνει την πόλη να μοιάζει πιο αληθινή, πιο ανθρώπινη. Σβήνει τις σκόνες, καθαρίζει τα σημάδια της ημέρας, αφήνει την πόλη γυμνή. Και εκεί μέσα σε αυτή τη γύμνια ξεπροβάλλουν οι φωνές που διαφορετικά δεν θα ακούγαμε ποτέ. Η λεωφόρος της βροχής είναι μια μυστική σκηνή και εμείς περαστικοί θεατές. Καλούμαστε να σταθούμε για λίγο και να την αφουγκραστούμε. Γιατί κάθε βροχή είναι μια παράσταση που δεν θα επαναληφθεί. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φώτα, όλα αλλάζουν θέση. Και αυτό που μένει είναι η ανάμνηση της στιγμής.

Κι έτσι, όταν η βροχή κοπάσει, όταν το νερό στεγνώσει και τα αυτοκίνητα ξαναπάρουν το συνηθισμένο τους ρυθμό, κάτι έχει αλλάξει μέσα μας. Γιατί η βροχή, ακόμη κι αν κράτησε λίγο, μας δίδαξε ότι η ζωή είναι ένα πέρασμα. Και οι φωνές της λεωφόρου, όσο εφήμερες κι αν είναι, χαράζονται για πάντα στη μνήμη εκείνου που έμαθε να τις ακούει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχουν δρόμοι που σβήνουν από τη μνήμη της πόλης. Δεν τους περπατά κανείς πια. Δεν τους αναφέρει κανένας χάρτης, δεν τους αγγίζει το βλέμμα. Είναι εκεί όμως, ξεχασμένοι μέσα στα σεπόλια, στο βοτανικό, σε κάποια βιομηχανική γειτονιά που δεν την πλησιάζει κανείς πια. Ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς είναι ένας τέτοιος δρόμος. Τα εργοστάσια γύρω του κλειστά, τα ρολά σκουριασμένα, τα τζάμια θρηματισμένα. Παλιές πινακίδες ξεθοριασμένες κρέμονται ακόμη. Υφάσματα, συνεργείο, μηχανουργείο. Όμως τα μαγαζιά αυτά έχουν σιγήσει εδώ και χρόνια. Η νύχτα πέφτει βαριά εδώ. Δεν υπάρχουν πολλά φώτα, μόνο κάποιες λάμπες του δρόμου που τρεμοπαίζουν, αφήνοντας τις σκιές να κυριαρχούν σε όλο αυτό το δρόμο. Σε αυτές τις σκιές, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κατοικούν

φωνές εργατών που δούλευαν ατέλειωτες ώρες στα μηχανήματα, με τον υδρότα τους να στάζει, με το βουητό να σκεπάζει τα πάντα. Σκιές παιδιών που έπαιζαν μπάλα ανάμεσα στα φορτηγά, με μια πέτρα για τέρμα και μια μπάλα που χάνονταν συχνά κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι φωνές είναι ακόμα εκεί. Αν σταθείς, μπορείς να τις ακούσεις. Τα γέλια αποδειχούν στα άδεια κτίρια. Το σφύριγμα κάποιου επιστάτη. Το κουδούνι που σήμαινε σχόλασμα. Και ύστερα ήρθε η σιωπή. Τα εργοστάσια έκλεισαν, τα μαγαζιά κατέβασαν ρολά και οι άνθρωποι έφυγαν. Ο δρόμος έμεινε πίσω, σαν ένα κέλυφος άδειο, και η σιωπή του είναι βαριά, μα όχι απόλυτη, γιατί οι φωνές του δεν χάθηκαν.

Περπατώντας τον θα δεις παλιά αυτοκίνητα παρατημένα με ξεθοριασμένες πινακίδες, βυθισμένα σχεδόν στο χώμα. Κάποια έχουν γίνει σπίτια για γάτες, άλλα έχουν γίνει καταφύγια για αδέσποτους σκύλους. Και αυτοί οι σκύλοι με το γαυγισμά τους δίνουν φωνή στο δρόμο, σαν να φυλάνε μια μνήμη που δεν θέλει να σβήσει. Μερικές φορές ο δρόμος γεμίζει με ήχους ανέλπιστους. Ένας καλλιτέχνης που έρχεται να ζωγραφίσει γκράφιτι σε έναν τοίχο. Νέοι που ψάχνουν χώρο για να κάνουν πρόβα μουσική. Στείνουν μουσχητικοί, στείνουν ενισχυτές και γεμίζουν τη νύχτα με ροκ ήχους. Αλλά μόλις φύγουν, ο δρόμος βυθίζεται ξανά στη λύθη. Υπάρχουν όμως και άλλες φωνές, πιο μυστικές. Οι άνθρωποι που ζουν στην άκρη, μέσα σε μισογκρεμισμένα κτίρια, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Οι δικές τους φωνές είναι χαμηλές, φοβισμένες, πολύ δυνατές μέσα στη σιωπή. Ο δρόμος τους ξέρει και τους προστατεύει όσο μπορεί.

Κάποιες νύχτες, όταν φυσάει δυνατός αέρας, ο δρόμος ζωντανεύει. Οι λαμαρίνες τρίζουν, τα παλιά παράθυρα χτυπούν, τα σίδερα βροντούν. Είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο δρόμος. Να θυμάται μόνος του όλα όσα έγιναν, όλα όσα είδε, όλα όσα άκουσε. Ένας δρόμος που δεν τον θυμάται κανείς, μα που θυμάται ο ίδιος τον εαυτό του. Αν βρεθείς εκεί ένα τέτοιο βράδυ, δεν θα νιώσεις φόβο, θα νιώσεις βάρος. Το βάρος μιας μνήμης που κανείς δεν διεκδίκησε. Θα νιώσεις πως περπατάς σε τόπο που ανήκει στο χτες, μα που εξακολουθεί να ζει στο σήμερα. Ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς είναι ένας δρόμος που επιμένει, και όσο υπάρχουν οι φωνές του, αυτός δεν πρόκειται να χαθεί.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν δρόμοι που οι πόλοι τους, που οι πόλοι που υπάρχουν, οι πόλοι που κατοικούν οι άνθρωποι, τους σβήνει από το μυαλό της. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να ανασένουν και οι φωνές τους δεν χάνονται ποτέ. Γίνονται κομμάτι της νύχτας, κομμάτι του ανέμου, κομμάτι των ζώων που βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Ίσως κάποια μέρα κάποιος να τους θυμηθεί ξανά, κάποιος να τους δώσει ξανά ζωή και την ημέρα, όχι μόνο τη νύχτα. Μα μέχρι τότε αυτοί οι δρόμοι θα μιλούν μέσα στη σιωπή για όσους ξέρουν να ακούν.

μιας πόλης, φίλες και φίλοι, είναι κάτι παραπάνω από άσφαλτος και πέτρα. Είναι οι φλέβες μέσα από τις οποίες κυλάει η μνήμη, το αίμα, η ψυχή των ανθρώπων που την έφτιαξαν, την περπάτησαν, την αγάπησαν και την πλήγωσαν. Απόψε σταθήκαμε σε 4 τέτοιους δρόμους και ο καθένας μας ψιθύρισε τη δική του ιστορία, τις δικές του φωνές. Η Πατησίων μας μίλησε πρώτη, με φωνές δυνατές, με συνθήματα, με αγώνες, με γέλια από σινεμά που χάθηκαν, με φοιτητές που κατέβαιναν τις ανηφόρες της με όνειρα στις τσάντες. Ένας δρόμος που είναι ολόκληρη εποχή, ένας καθρέφτης που δείχνει πόσο δύσκολα μα και πόσο όμορφα μπορεί να μεγαλώσει μια πόλη. Ύστερα μπήκαμε σε ένα στενό, μικρό, κρυφό, σχεδόν αόρατο. Και εκεί, σε αυτό το στενό, οι φωνές ήταν πιο τρυφερές, πιο χαμηλές. Οι γάτες μας κοίταζαν μέσα στη σιωπή και μας θύμιζαν πως ακόμα και οι πιο ταπεινές γωνιές μπορούν να έχουν ψυχή. Το στενό με τις γάτες μας έμαθε ότι η αλήθεια της πόλης κρύβεται συχνά στα περιθώρια, όχι εκεί που φωνάζει η καθημερινότητα, αλλά εκεί που η ζωή συνεχίζει πεισματικά και αθόρυβα. Και έπειτα η βροχή, μια λεωφόρος που μετατράπηκε σε ποτάμι, ένας δρόμος που ξαφνικά έπαψε να είναι συνηθισμένος και έγινε σκηνή. Οι φωνές εδώ ήταν πρόσκαιρες, εφήμερες, μα γεμάτες ένταση. Εργάτες που περίμεναν, ταξιτζίδες που τραγουδούσαν μαζί με το ραδιόφωνο, εραστές που κρύφτηκαν κάτω από τα φύλλα μιας κλιματαριάς. Η λεωφόρος της βροχής μας θύμισε ότι η ζωή είναι στιγμές και όσο κι αν περνούν, αφήνουν μέσα μας μια ανεξίτηλη υγρασία μνήμης. Και τέλος, περπατήσαμε στον δρόμο που δεν θυμάται κανείς. Εκεί, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι φωνές ήταν βαριές, σαν φαντάσματα που στέκονται ακόμη στις άκρες των εργοστασίων. Ήταν οι φωνές της λησμονιάς, όχι για να μας φοβήσουν, αλλά για να μας πούν ότι τίποτα δεν χάνεται εντελώς. Όσο υπάρχει κάποιος να περπατήσει, να σταθεί, να αφουγκραστεί, ακόμα και ο πιο ξεχασμένος δρόμος βρίσκει τον τρόπο του να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι δρόμοι, όσο διαφορετικοί κι αν είναι, καταλήγουν στο ίδιο μυστικό, ότι οι φωνές τους είναι και δικές μας φωνές. Είναι η συλλογική μας μνήμη, τα ίχνη της καθημερινότητάς μας, οι μικρές και μεγάλες στιγμές που νομίζουμε πως χάθηκαν, μα στην πραγματικότητα έχουν μείνει χαραγμένες πάνω στην άσφαλτο, στα πεζοδρόμια και στις σκιές των κτηρίων. Κι ίσως, αν μάθουμε να ακούμε τους δρόμους, να μάθουμε τελικά να ακούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί οι δρόμοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι καθρέφτες. Οι καθρέφτες που μας επιστρέφουν τη φωνή μας, αλλά αλλοιωμένη, βαθιά και γεμάτη μνήμη. Απόψε οι φωνές των δρόμων μας μίλησαν και εμείς τις ακούσαμε. Το αν θα συνεχίσουμε να τις ακούμε αύριο εξαρτάται μόνο από μας.

Κι έτσι, εδώ η νύχτα μας αφήνει πάλι. Οι δρόμοι που μας μίλησαν σωπαίνουν σιγά σιγά, όχι γιατί οι φωνές τους χάθηκαν, αλλά γιατί πέρασαν σε μας. Η Πατησίων, το στενό με τις γάτες, η λεωφόρος της βροχής, ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς, όλοι ενώθηκαν σε μια αφήγηση που θα συνεχίσει να αντυχεί όσο η πόλη ανασένει. Γιατί οι δρόμοι δεν σβήνουν και οι φωνές τους δεν χάνονται. Μένουν να μας θυμίζουν ότι κάτω από το τσιμέντο, μέσα στο σκοτάδι, πίσω από τον θόρυβο, υπάρχει πάντα μια ψυχή που περιμένει να την αφουγκραστούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αυτή ήταν η σημερινή μας διαδρομή στην άκρη της νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και εμείς θα ξαναβρεθούμε την άλλη εβδομάδα, το επόμενο ξημέρωμα Κυριακής, για να περπατήσουμε σε άλλες σκιές, σε άλλες ιστορίες και σε άλλες φωνές. Και μην ξεχνάτε, μέχρι τότε, να ονειρεύεστε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού εναντί του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόειδων, όρχηση ρυκνωμένη

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας
2: Αλλάχ Ακμπάρ.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε

Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στρεμπάλα. Το νου σας στρεμπάλα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δραματική είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική, όπου παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών η φωτιά εξακολουθεί να μένεται από τη μία πλευρά προς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο και από την άλλη πιο νότια προς το πεδίο Βολής, το Κανδύλι Μεγάρουν. Έχουμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κεφαλονιά. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα σκληρή μάχη με ένα ιδιαίτερο δύσκολο πύρινο μέτωπο. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι πολύ ισχυροί ως και θυελλώδεις άνεμοι αλλάζουν συνεχώς τη φωτιά, προκαλούντας αναζωπηρώσεις και δυσχερώντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικά ενεργά μέτωπα. Το πρώτο κινείται προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής σε δασικό κομμάτι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του. Το δεύτερο κομμάτι και το πιο δύσκολο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη περιοχή και ζώνη, καθώς συνδυάζει δασικές εκτάσεις αλλά και διάσπαρτες κατοικίες.
1: Είναι μεικτή ζώνη δηλαδή.
2: Ακριβώς, Ελένη.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με περισσότερες από 100.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών να έχουν ήδη καταστραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμανού, της Βιωτής αλλά και της Δυτικής Αττικής. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν συνεχείς μηνύματα από το 112. Έχουν σταλεί από το πρωί για την απομάκρυνση από τις περιοχές Κουτούλη, Νέα Δάφνη, Ευκαινέας και Άγιος Αράντης με κατέβηση προς τα Μέγαρα. Επίσης έχει εκδοθεί και 112 για όσους κατοίκους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, ενώ νωρίτερα έχει δοθεί εντολή εκένωσης για τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα να πούμε εδώ, Ελένη, ότι ιδιαίτερη δύσκολη είναι και η επιχείρηση των εναέριων μέσων εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, επιχειρούν αυτή την ώρα 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία χρησιμοποιούνται για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι οι θηελώδεις άνεμοι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται τα πληρώματα των εναέριων μέσων για τις υδροληψίες. Τώρα, στις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα.
1: Στην Αττική λες τώρα,
2: Ακριβώς, στην Αττική. Στη μάχη τώρα συμμετέχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεγκατάστασης Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και την Αττική, αλλά και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, που κάνουν εργασίες για τυπηρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και το συντονιστικό, είναι και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω ντρόν με θερμικές και οπτικές κάμερες. Τώρα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι παραμένουν ο βασικός παράγοντας που δυσκολεύουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι, αν και έχουν παρουσιάσει μία μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να πνέουν με εντάσεις 30 έως 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι ρηπές φτάνουν από τα 60 έως και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας συνεχώς νέες αισθήσεις αλλά και αναζωπηρώσεις. Να πούμε, Ελένη, ότι υπήρχαν και δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά. Έχουν συλληφθεί, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτό το καταστροφικό μέτωπο. Να πούμε τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα. Κεφαλονιά, η πυρκαγιά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, είναι ακόμα ανεξέλεκτη. Επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, ενώ βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά στο σκάλαμα Φωκίδας, ενώ πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η κατάσταση στην Αιγαία.

0: Γαλλία.
1: Να. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Για ιδιαίτερα μακρύς καύσωνες στο μέλλον, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που θα στρώνουν το δρόμο σε τέτοιες μεγάλες φωτιές σαν αυτές που ζούμε, μίλησε στο σταθμό μας και το Γιάννη Θεοδόσιο, επίκρουσος καθηγητής ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης.
2: Δυστυχώς τέτοια καλοκαίρια βλέπουμε κάθε χρόνο ήδη από τώρα. Ήδη από το 2020, το 2021, το 2022, το 2024, το 2025 βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια πολύ δύσκολα καλοκαίρια με παρατεταμένους καύσωνες που στείνουν το σκηνικό, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γαλλία, όπως είδαμε πρόσφατα, είτε είναι στην Ισπανία, για τέτοιες μεγάλες φωτιές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και η έλλειψη και τα ζητήματα που είχαμε πάντα στην Ελλάδα, κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες, με τα ζητήματα της πρόληψης κατά κύριο λόγο και της ετοιμότητας. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις σε αυτά τα θέματα. Έχουμε εξοπλιστεί πολύ καλύτερα, έχουμε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες σε ένα καλύτερο βαθμό, έχουμε εκπαιδεύσει, έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι το πρόβλημα, η κλιματική κρίση τρέχει πιο γρήγορα από εμάς σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να το προλάβουμε. Και βέβαια έχουμε πολύ μεγάλο χώρο βελτίωσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κυρίως της βλάστησης, της καύσιμης ύλης. Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα προγράμματα Αντινέρο και άλλα προγράμματα. Θέλει όμως μεγαλύτερη προσπάθεια. Ξέρετε, είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή από τη δεκαετία του 50 και του 60 αποσυρθήκαμε από το δάσος και ήρθαμε στις πόλεις, άφησε το δάσος με μια πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα να αναπτύσσεται η καύσιμη ύλη. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή και μας δημιουργούν το θέμα με τις εντασικές πυρκαγιές.
1: Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για μεγάλη επένδυση στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση της Κυριακής στην καθιερωμένη του. Την ώρα ωστόσο που οι πυρκαγιές και έναν εξέλεγχτα στη χώρα, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και σπίτια. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι παρά την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό και μέσο, υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, όπως έγραψε, και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε για ακόμα μια φορά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, την ένταση των ανέμων που καθήλωσε τα εναέρια μέσα, ενώ εξέφρασε και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Ο ίδιος έκανε ξεχωριστή αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο, σημειώνοντας ότι στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δυνατότητες της χώρας. Να πούμε ότι την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού έσπευσε να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μεγάλα κενά της πολιτικής προστασίας που δεν έλυσε η κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουκαλά, σημειώνει ότι παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην πολιτική προστασία, τα τραγικά αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Οι πρώτες αντίξωες σε καιρικές συνθήκες, σημείωσε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανέδειξαν πως η κυβέρνηση επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλά συγκαλεί τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών και ο εξυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Καναντέρ που θα ήταν χρήσιμα στις σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα.
1: Ναι. Ελένη. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Α, απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συντετιμώνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται κυρίως προς τα νησιά. Χθες από το λιμάνι, τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 αξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για τον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Αντιμέτωπη με ένα δύσκολο πενθήμερο ενεργειακής επιβίωσης βρίσκεται η Ουγγαρία. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για ένα νέο κύμα ζέστης που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πίτερ Μάγια ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη, από τα οποία και ψύχονται οι 4 σοβιετικής κατασκευής αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού. Έχουν ήδη απευθυνθεί εκκλήσεις στον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, διότι το εργοστάσιο PAX, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Βουδαπέστη, καλύπτει το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη από την άνοιξη, η στάθμη του νερού του Δούναβη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Κατάσταση που μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, έως και 42 βαθμούς Κελσίου, που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες στην κεντρική Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα?
0: Έχουμε πάντοτε τα μεσανατολικά μέτωπα. Mm-hmm. Έχουμε την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δέχτηκαν να αναστείλουν τους νέους βομβαρδισμούς που φέρεται να ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν εναντίον του Ιράν. Mm-hmm. Επειδή το ζήτησαν κατά αυτόν η Τεχεράνη και άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον όρο ότι θα συναυτεί γρήγορα συμφωνία που θα περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το τέλος της ιρανικής πυρηνικής απειλής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χώρες στις οποίες αναφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθίσταται σαφές από την είδηση ότι ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράσει τις ανησυχίες του για τις συνέπειες των συνδυαζόμενων Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων και να ζητήσει επιτάχυνση της διπλωματίας. Από ιρανικής πλευράς, ο ασκόν χρέη υπουργού άμυνας Ματζίντ Εμπενελρεζά δήλωσε: «Δεν θα εφνιδιαστούμε ούτε θα παραμείνουμε παθητικοί», και πρόσθεσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει τις απειλές ως βάση για να αυξήσει τη στρατιωτική της ετοιμότητα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Η κατάσταση με τις απειλές Τραμπ στο Ιράν θα έχει διάρκεια, εκτίμησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Καρατράντος σημείωσε ότι παρά τις απειλές του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλει κλιμάκωση, καθώς αυτή θα οδηγούσε σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί.
4: Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε για ένα διάστημα να βλέπουμε αυτή τη συνθήκη που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, να μην πω μήνες. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ναι, μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει σκληρύνει τη ρητορική του και προειδοποιεί στην κατεύθυνση ότι μπορεί να υπάρξουν νέα χτυπήματα και αυτή τη φορά σε ενεργειακές υποδομές, όχι σε στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, υπάρχει ένα δεδομένο που το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουν και οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς θα γνωρίζουν και οι Ιρανοί, αλλά και ευρύτερα, ότι δεν θέλει μια κλιμάκωση η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να απαιτηθεί να υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, χερσαίες δυνάμεις ή άλλου τύπου εκτεταμένοι βομβαρδισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να κοστίσουν ζωές σε αμάχους. Καταλαβαίνουν δηλαδή μια συνθήκη η οποία θα δημιουργούσε πολλές περιπλοκές. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια πίεσης από πλευράς του Προέδρου Τραμπ στην κατεύθυνση ότι ελάτε να κάνουμε τη συμφωνία, γιατί μπορούμε να κλιμακώσουμε και μπορούμε να σας χτυπήσουμε άσχημα. Κάτι όμως το οποίο γενικότερα στις διαπραγματεύσεις έχει ένα πρόβλημα. Αυτή η παράμετρος ότι βαθιά μέσα του, και το λέει κιόλας, δεν θέλει να κλιμακώσει γιατί θεωρεί μπορεί να είναι μια δύσκολη συνθήκη, είναι το όπλο στα χέρια του Ιράν και του καθεστώτος του Ιράν.
1: Την προσοχή των πολιτών συνιστούν οι επιδημιολόγοι, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για μια ενδημική πλέον κατάσταση για τη χώρα μας, όπως τον σταθμό μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, και στην αίσθηση λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
5: Από το 2010 και κάθε χρόνο πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός και στη χώρα μας. Έχουμε υπηρότερους χειμώνες, πιο παρατεταμένα καλοκαίρια και τα κουνούπια που είναι διαβιβαστές αυτού του ιού πλέον κάνουν σταθερά την εμφάνισή τους και έχουν μολυνθεί όχι μόνο και στη χώρα μας, αλλά έχουν από τις τροπικές περιοχές σταδιακά πάει όλο και πιο βόρεια, ακόμα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας επομένως μαστίζεται από νοσήματα τα οποία μεταβιβάζονται από κουνούπια, και τα κουνούπια από τι μολύνονται, παίρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, δεν υπάρχει ειδική αντιοικιαγωγή αλλά συμπτωματική, και ως επί το πλείστον 8 στις 10 περιπτώσεις ατόμων που έχουν μολυνθεί από ιό του Δυτικού Νείλου δεν το καταλαβαίνουν καν. Αν δούμε ότι κάποιος εμφανίζει ένα πυρετό και μία συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό που μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιος πάει να μην περπατήσει καλά, κάποιος δεν βλέπει καλά, κάποιος ζαλίζεται περισσότερο από το κανονικό. Όλα αυτά δηλαδή, οτιδήποτε έχει σχέση και με το νευρολογικό συμπυρετός, έστω και λίγος πυρετός, μας πηγαίνει στο γιατρό μας, στα εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων, έτσι ώστε να κάνουμε τις πρώτες εξετάσεις, γιατί ξέρετε και από τη στιγμή που θα τσιμπηθούμε με το κουνούπι, μπορεί να περάσουν αρκετές μέρες ώστε να εμφανιστεί κάποια συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα και εμείς να μην το έχουμε σπουδαιολογίες και να το έχουμε ξεχάσει.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή όπου πανηγυρίζουμε και δεύτερο μετάλλιο. Χθες, λίγο μετά το τέλος του Sport City, οι αδερφές Αλεξανδροί ξαναχτύπησαν και πήραν δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδροί κατάφεραν να πάρουν χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο. Συμπλήρωσαν δύο χρυσά μετάλλια, έχουν το απόλυτο και αποδείχθηκε πολύ σοφή η κίνηση να επιστρέψουν ξανά να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα, να αγωνιστούν για την Ελλάδα, κάτι που για πολλά χρόνια αρνιόταν η κολυμβητική ομοσπονδία, προκρίνοντας άλλες αθλήτριες στη θέση των αδερφών Αλεξανδροί.

Μετά τις δύο αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη, σειρά έχει αύριο η τρίτη αδερφή, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία θα αγωνιστεί στο ελεύθερο σόλο, αλλά και στο σόλο με διαφορετικό τρόπο. Περιμένουμε και από εκεί άλλα δύο μετάλλια, δεν ξέρουμε τι χρώμα θα είναι. Πάντως και οι τρεις αδερφές είναι πλούτος για την ελληνική κολύμβηση.

Κατά τα άλλα, στις 3 έχουμε φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τον Μάγερ στη σύνθεσή της θα αγωνιστεί κόντρα στην Σιν Τρούιντεν, την Ολλανδική ομάδα. Είναι το 6ο και τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στην Ένωση, στην Πρωταθλήτρια, θα έχουμε και νέο πρόσωπο. Όλα δείχνουν ότι ο Μίλαν Βιτάλης θα φορέσει τα κυτρινόμαυρα, θα φορέσει τον δικέφαλο αετό, καθώς η διοίκηση της Γκιόρ επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ και όλα δείχνουν ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε ευτυχή κατάληξη. Ολυμπιακός στην Τρίτη, ως γνωστόν, ρίχνεται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων με την Αϊμέγεν και ακολουθεί την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός με την Σόφια 1948 και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς.

Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά, αντιμετωπίζει την βελγική Sint-Truiden στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα δώσει πριν να ολοκληρώσει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και επιστρέψει στην Αθήνα. Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάζει πάρα πολλές διαφορές συγκριτικά με αυτήν που έπαιξε απέναντι στην Τραμπζονσπορ. Ο Σέρβος προπονητής δοκιμάζει, ψάχνει το τέλειο σχήμα και στην ενδεκάδα ο μόνος που παραμένει σε σχέση με το φιλικό παιχνίδι με τη Σάμπζονσπορ είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Στρακώσα. 10 αλλαγές έχει η ΑΕΚ και η ενδεκάδα της είναι Στρακώσα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάργα. Θα δούμε επομένως τον Μάγερ, για τον οποίο πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Νίκολης και ο Ριμπάλντα που τον έφεραν στην πρωταθλήτρια. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, όλα δείχνουν ότι ο Μίλαν Βιτάλη θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Μπορεί να τελειώσει η μεταγραφή του και μέχρι την Δευτέρα Τρίτη. Θα κοστίσει 2,5 εκατομμύρια στο δικέφαλο. Ο παίκτης θα πάρει 800 χιλιάρικα ευρώ ετησίως, με τα συνολικά μπόνους να φτάνουν το εκατομμύριο. Στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο Κώστιτς, η ΑΕΚ έχει καταθέσει την προσφορά. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον Κώστιτς και του έχει παρουσιάσει όλο το πλάνο και περιμένουν το ναι από τον Κώστιτς, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κάνουν ακόμη μία-δύο μεταγραφές, ίσως ακόμη και για ένα χαφ, ως το τέλος φυσικά της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα η ομάδα ετοιμάζεται για το προκριματικά του Champions League.

ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου. Φυσικά όχι με την βασική ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, με την K19. Αλλά μιλάμε τώρα για τον παίκτη που αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, τον νεαρό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα πήγε στη Γερμανία και κατάφερε να πείσει τους προπονητές της ομάδας ότι αξίζει μια θέση στην ενδεκάδα. Πήρε τη θέση στην ενδεκάδα και έπαιξε στην αναμέτρηση κυπέλου απέναντι στην Άιντραχ 1949. Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου αγωνίστηκε για μία περίπου ώρα και μετά έγιναν αλλαγές προκειμένου η Μπάγερ να βρει τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά το γεγονός και μόνο ότι με το καλημέρα φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερ σημαίνει πολλά. Ένας παίκτης ο οποίος όλος περιέργως δεν βρέθηκε στα ραντάρ των μεγάλων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Η Μπάγερ όμως, που έχει καλό σκάουτινγκ από ό,τι φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τον εντόπισε και τον ενέταξε στην ομάδα της με σκοπό να τον δουλέψει και γιατί όχι να του δώσει φανέλα βασικού μετά από μερικά χρόνια στην κορυφαία ομάδα της Γερμανίας. Ένας άλλος Έλληνας, ο Χρήστος Τζόλης, έκανε ντεπούτο με γκολ, εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Τζόλης πήρε τη φανέλα βασικού στην Arsenal, μεγάλη μεταγραφή, ίσως από τις κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων παικτών σε μεγάλες ομάδες. Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε αυτό που ξέρει καλά, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή αριστερά, συνέκλεινε προς το κέντρο και με σούτ στην επέναντι γωνία έγραψε το 1-0, κάτι το οποίο προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των κανονιέριδων και μάλιστα στο επίσημο site της ομάδας δημοσιεύτηκε βίντεο με τον γκολ του Τζιόλη σε αργή κίνηση με τη χαρακτηριστική λεζάντα Smooth as Τζιόλης, ένα λογοπαίγνιο που μιλά για την ψυχραιμία και την ποιότητα της προσπάθειάς του.

στον Ολυμπιακό τώρα. Προέκυψε νέο όνομα στην μεταγραφική λίστα. Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα έχει ανεβεί πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών. Μάλιστα, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, ο Ολυμπιακός θα μπει πολύ δυνατά και με τη βοήθεια του Ζόρζε Μέντες. Χωρίς τον Μέντες δεν γίνεται τίποτα. Θα βρεθεί πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου ποδοσφαιριστή. Παίζει στα χαφ και θα είναι ακόμη μια προσθήκη, ποιοτική προσθήκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ως γνωστόν την Τρίτη πέφτει πρώτος στη μάχη των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, αυτή τη βδομάδα πρώτος, αντιμετωπίζοντας στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκη στην Αϊμέγεν.

Ένα πρόβλημα που έχει ο πρόβλημα τώρα, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ είναι τι θα γίνει με τα μπακ, καθώς ο Ορτέγκα είναι πατμόν. Όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει στην Αργεντινή και να παίξει στην ομάδα της River Plate. Αλλά και ο Μπρούνο, ο άλλος χάφ, έχει δεχθεί προτάσεις, τις οποίες απέρριψε ο Ολυμπιακός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή θα φύγουν δεν θα είναι βασικοί την Τρίτη με την Άι Μέγκεν. Όλα δείχνουν ότι ο Μπρούνο, ο βασικός, ένας από τους δύο, ο Νιγηριανός, αναμένεται να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη φανέλα του βασικού, και παρότι βρίσκεται στα μεταγραφικά υπόψη αρκετών ομάδων, έχουν γίνει ήδη προτάσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός ζητάει 3, μάλλον ο Ολυμπιακός ζητάει 5, καθώς τον αγόρασε σε γύρω στα 3 εκατομμύρια. Θέλει να βγάλει και κέρδος και είναι λογικό αυτό. Να δούμε επομένως τι θα ετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με την Νάι Μέγκεν την Τρίτη.

Πάντως το παιχνίδι με την, με την Ολλανδική ομάδα δεν αναμένονται πολλές εκπλήξεις. Εντάξει, θα παίξει ο Πόποβιτς γιατί δεν υπάρχει ο Τσολάκης, ο οποίος δεν ανακοινώθηκε ακόμη από τη ΧΑΛ, παρότι βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και υπέγραψε με τη νέα του, στη νέα του ομάδα, καθώς εκεί είναι ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ. Είναι αυτός ο οποίος έχει τα διάφορα τηλεοπτικά σόου και είναι και πρόεδρος της ΧΑΛ. Ο Πόποβιτς αναμένεται να είναι βασικός, καθώς δεν υπάρχει άλλος τερματοφύλακας. Ο Ορτέγκα έχει αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή λίστα. Πέρσι έπαιζε μόνο στα παιχνίδια της Ευρώπης. Ήρθε αργά στον Ολυμπιακό, έκανε μια εβδομάδα προετοιμασία και δεύτερος, τερματοφύλακας αναμένεται να είναι ο τερματοφύλακας που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Ηρακλείο Στουρνάρας. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Πόποβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ για δεξιά ετοιμάζεται ο Μαφαίο. Ο Σάλιακας είναι και αυτός υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που ο Μαφαίο είναι από την αρχή της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό, ενώ ο Σάλιακας ενσωματώθηκε πριν από λίγο καιρό, ο Ισπανός θα πάρει τη θέση του δεξιού μπακ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σμαϊλόβιτς, καθώς ο Ρέτσος έχει παίξει λίγο στα φιλικά, προπονείται κανονικά, αλλά έλειψε από μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα, με τον Πιρόλα και τον Μπρούνο ξεκάθαρα να κλείσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Μουζακίτης, Γκαρθία και Τσικίνιο για τις δύο θέσεις στον άξονα, με τον Πορτογάλο να πηγαίνει πίσω από τον Ελκαμπίο. Ο οποίος, από ό,τι ξέρετε, είναι σίγουρος για center for, καθώς και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ είναι εκτός αποστολής. Αν δεν αλλάξει σκέψεις ο Πορτογάλος και παίξει με τον Τζικίνιο, υπάρχει περίπτωση να είναι η Μαρτίνς και Ροντινέη στα φτερά της επίθεσης. Θα είπε εξάλλου και πέρσι ότι το Ροντινέη τον ετοιμάζει για εξτρέμ και όχι για μπακ, ενώ για τη θέση του πίσω από τον επιθετικό υποψήφιοι είναι ο Σα που ήρθε πρόσφατα, ο Φορτούνης, ο γνωστός Φορτούνης, και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος υπήρξε από αυτούς που ξεχώρισαν στην προετοιμασία.

Και όπως μας είπε η Λίλη Φωτοπούλου, να χαιρετήσουμε, καθώς γιατί σε λίγο μπαίνει η Ελένη Ζαμαρία, δελτίο ειδήσεων. Φωτιές, Ελένη μου, φωτιές παντού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Ελένη Ζαμαρία και επιστρέφουμε πάλι για το Sports City της Κυριακής.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγίου Μεγάλα Μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή.

0: Τίλη. Η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές Τατούλη, Νέα Δάφνη Πευκανέας και Άγιος Σαράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις, από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θυμράμωνα και τα Χιονάτα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας αγγελικής αρχής στη Θήβο, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλές. Παράλληλα, και κριτική στην κυβέρνηση ότι επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη, ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη.
1: Ναι, 84 στους 98 και 3.
2: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

10 λεπτά μετά τις 3 και η ΑΕΚ πέτυχε γκολ με τον Καλημέρα. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με γκολ του Πίλιου. Ο Μαρίν έκανε κίνηση από τον άξονα, πάσαρε στον Πίλιο αριστερά. Αυτός ανέβηκε ψηλά και με ωραίο σιρτό πλασέ στην απέναντι γωνία άνοιξε το σκορ με το Καλημέρα. Βρισκόμαστε τώρα στο το 10ο λεπτό και η ΑΕΚ προηγείται 1-0 τη Σεντ Τρούιντεν. Μετάλλια εξάλλου στο νερό δεν έχουν τελειωμό. Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια που πήρε χθες στην συγχρονισμένη κολύβηση, πήραν οι αδερφές Αλεξανδροί. Στην Κοπηλασία, στη λίμνη Βαρέζε, πήραμε τρίτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Ως γνωστόν, δύο αργυρά το Σάββατο. Δύο αργυρά είχαμε το Σάββατο. Και πριν από λίγο, η 20χρονη πρωταθλήτρια Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην διοργάνωση με δύο μετάλλια, καθώς το Σάββατο μαζί με την Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ. Η Λιόλη στο τελικό του αγωνίσματός της πέρασε πρώτη στα 500, δεύτερη στα 1000 και στα 1500, τερματίζοντας τελικά τρίτη με 7:39.14. Η Μαρία Ζόβνερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 7:30.47, ενώ η Τόσκα Κέτλερ από την Ολλανδία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 7:36.58.

0: 15 λεπτά μετά τις 3 και ο γνωστός τραγουδιστής ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε «Πότε θα κάνει ξαστεριά», κάτι που ο συνονόματος του Νίκος Ξυλούρης την ξαστεριά τη βλέπει εκεί στο Παρίσι, καθώς έχουμε 2 χρυσά μετάλλια από τις αδελφές που πήραν πριν από χθες και προχθές, από τις κοπέλες οι οποίες αγωνιζόταν ως γνωστόν με τα χρώματα της Αυστρίας, οι αδελφές Αλεξανδρή πέτυχαν το απόλυτο και τώρα περιμένουμε την τρίτη αδερφή η οποία θα κάνει το πρόγραμμα μόνη της. Κύριε Ξυλούρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Είχατε καμία σχέση με τον τραγουδιστή, τον Αείμνηστο?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν εξάδελφος του πατέρα μου.
0: Α, τον προλάβατε? Είστε μικρός εσείς?
1: Όχι, όχι. Δυστυχώς γεννήθηκα αμέσως μετά. Δεν τον πρόλαβα.
0: Α, εσείς γεννηθήκατε από ό,τι βλέπω εδώ το 82, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πήρατε μέρος και σε 2 Ολυμπιάδες στην Αθήνα και στο Πεκίνο, το 4
1: πολύ
0: και
1: σωστά.
0: Το 8. Και τώρα είστε αρχηγός αποστολής στην ελληνική ομάδα και φυσικά πανηγυρίσατε 2 χρυσά μετάλλια, τα οποία ήταν αναμενόμενα, δηλαδή είχαν τέτοια διαφορά τα κορίτσια μας από τις υπόλοιπες ή ξεπέρασαν τον εαυτό τους?
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αναμενόμενο. Εννοείται ότι τα κορίτσια είχαν τεράστια δυναμική και ήταν στους βασικούς υποψήφιους για μετάλλιο, αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Για να βγει μια καλή εμφάνιση και επίδοση πρέπει να πάνε όλα καλά και στον προκριματικό και στον τελικό, γιατί όλοι οι αντίπαλοι που είχαν και άλλες χώρες ήταν πάρα πολύ δυναμικές. Οπότε αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό που κατάφεραν και κυρίως που κατάφεραν και στα 2 ντουέτο που αγωνίστηκαν, και στο ελεύθερο και στο τεχνικό, να είναι πρώτες, άξια πρώτες. Ήταν πραγματικά, είχαν μεγάλη διαφορά με τις άλλες χώρες. Και αυτό δείχνει ότι είναι ολοκληρωμένες αθλήτριες, αφού και στα 2 κατάφεραν το χρυσό.
0: Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Κούβελος, ένα χρόνο έμειναν εκτός πισίνας γιατί άλλαξαν αθλητική υπηκότητα, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία τους. Ουσιαστικά τελευταία φορά αγωνίστηκαν πριν από 13 μήνες.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα χρόνο μόνο με προπόνηση, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν αθλητή ανεξαρτήτως αθλήματος, να μην έχει αγωνιστική παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Αλλά παρόλα αυτά η προετοιμασία τους πήγε πάρα πολύ καλά και τους τελευταίους μήνες που γύρισαν στην Ελλάδα συνεχίστηκε κανονικά. Οπότε ήρθε και το ανάλογο αποτέλεσμα.
0: Και όπως είπαν τα κορίτσια, το ντουέτο είχαν να κάνουν ντουέτο 2 χρόνια και τη χορογραφία την ολοκλήρωσαν πριν από ένα μήνα, κάτι που δείχνει ότι μπήκαν μέσα στο νερό και ήταν αποφασισμένες να κερδίσουν. Και ουσιαστικά αποκαταστάθηκε και μια αδικία, έτσι, γιατί να παίζουν με τα χρώματα της Αυστρίας δεν ήταν και ότι ευχάριστο και για αυτές, αλλά και για μας που θέλαμε μετάλλια με την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και αυτό φάνηκε νομίζω και στα πρόσωπά τους και στην οικογένειά τους και στη μητέρα τους και στην αδερφή τους, παραπάνω η επιπλέον συγκίνηση που είχαν, που επέστρεψαν ουσιαστικά στη χώρα που ανήκουν, που μεγάλωσαν. Και επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ότι όντως το τελευταίο διάστημα κατάφεραν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους, αλλά κακά τα ψέματα είναι 2 πολύ μεγάλες αθλήτριες σε καλή ηλικία. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία με συμμετοχή σε δεκάδες ευρωπαϊκούς, παγκόσμιους, ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε όλα αυτά κατάφεραν να τα γυρίσουν υπέρ τους και να εμφανιστούν χτες στον πρώτο τους αγώνα ουσιαστικά, προχτές βασικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Να πούμε, οι 2 κοπέλες αυτές είναι το βαρύ πυρβολικό ή και η αδερφή είναι εισάξια? Γιατί τώρα έχουμε την αδερφή η οποία κάνει ατομικό, έτσι?
1: Οι 3 κοπέλες, ναι, πολύ σωστά. Η Βασιλική, η Αλεξανδρή, συμμετείχε στο σόλο στον ελεύθερο στον προκριματικό. Αύριο το πρωί είναι ο τελικός και μεθαύριο το πρωί είναι και ο τελικός στο σόλο το τεχνικό, αντίστοιχα, όπως και στο ντουέτο. Αντίστοιχο επίπεδο και η Βασιλική έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες για μεγάλη διάκριση. Μην ξεχνάμε ότι και αυτή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σόλο.
0: Οπότε και άλλο και για άλλο χρυσό δηλαδή.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Ναι,
1: όπως είπα και πριν.
0: Ναι, είναι πάντως μέσα στις κοπέλες που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Κάτι άλλο που είδαμε τώρα, χθες και προχθές, είναι ότι για πρώτη φορά νομίζω παίζουν και οι Ρωσίδες και οι Λευκορωσίδες, όχι με τη σημαία του κράτους τους, αλλά ως ανεξάρτητες. Είστε το πρώτο αγώνισμα που ανοίγει το δρόμο στις Ρωσίδες και στους Ρώσους?
1: Έχει ανοίξει από πέρσι ουσιαστικά.
0: Α, και πέρσι κολυμπήσαν.
1: Κανονικά, ναι, ναι, ναι. Απλά αυτή πλέον είναι η τελευταία διοργάνωση που συμμετέχουν ως ουδέτεροι. Mm-hmm. Από 1η Σεπτέμβρη και μετά θα συμμετέχουν κανονικά όπως παλιά, με τα χρώματα της χώρας τους, με τον εθνικό τους ύμνο, με όλα. Mm-hmm. Και τώρα συμμετέχουν, απλά ουσιαστικά δεν αναγράφεται το όνομά τους, ναι, και δεν παίζει ο εθνικός ύμνος σε περίπτωση χρυσού μεταλλίου.
0: Φάνηκε η απουσία τους, πιστεύετε, τόσα χρόνια από τις πισίνες, γιατί από ό,τι θυμάμαι κυριαρχούσαν οι Ρώσοι και οι Ρωσίδες. Θα το δούμε και στην Κολύμβηση. Και στην Κολύμβηση ισχύει αυτό, θα πέσουν οι Ρώσοι.
1: Και στην Κολύμβηση αγωνίζονται κανονικά από πέρσι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, είναι τόσο μεγάλη δύναμη αθλητικά η Ρωσία, όχι μόνο στα δικά μας τα αθλήματα, αλλά γενικότερα, που μπορεί να έχουν όλη αυτή την αγωνιστική απραξία τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν τόσους πολλούς αθλητές που έρχονται από πίσω, γιατί δεν σταματήσανε καθόλου την αθλητική τους δραστηριότητα. Σε όλα τους τα αθλήματα κάνανε κανονικά τα πρωταθλήματά τους, τους εσωτερικούς αγώνες. Ναι, είχαν πλήρη αθλητική δραστηριότητα και φάνηκε και από πέρυσι που συμμετείχαν πρώτη φορά σε αγώνες κολύμβησης ότι ήταν πάλι στα μετάλλια. Αντίστοιχα και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, χθες είδαμε ότι πήρανε την τρίτη θέση. Σήμερα στο ομαδικό το πρωί, στο προκριματικό, ήταν πρώτες. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Ρωσία.
0: Είναι και. Μα το ίδιο ισχύει και για το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλι.
1: Ακριβώς.
0: Και να το κάνουμε, όπου παίρνουν μέρος, έχουν στόχο και στο στίβο το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα τι έχουμε δηλαδή. Περιμένουμε την τρίτη αδερφή στα δύο αγωνίσματα. Έχουμε άλλο Έλληνα αθλητή κατά δύσηση στην καλλιτεχνική κολύμβηση.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε τον τελικό τη Βασιλική το πρωί και αύριο mm-hmm. το απόγευμα έχουμε τον τελικό του ομαδικού. Σήμερα έγινε το ομαδικό, ο προκριματικός το πρωί. Τα κορίτσια εκτέλεσαν πολύ καλά το πρόγραμμά τους. Πήραν την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Οπότε αύριο το απόγευμα στον τελικό θα διεκδικήσουν με τις όποιες πιθανότητες τους αναλογούν, με ένα καλύτερο πλασάρισμα, δηλαδή ίσως να μπορέσουν να χτυπήσουν και ένα μετάλλιο.
0: Μιλάμε τώρα για άλλα κορίτσια, έτσι? Δεν είναι οι αδερφές στο ομαδικό.
1: Μιλάμε, όχι, όχι.
0: Είναι
1: μιλάμε
0: και οι αδερφές. Α,
1: όχι,
0: την υπόλοιπη, ναι.
1: Υπόλοιπη
0: κορίτσια. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά η καλλιτεχνική κολύμβηση θα κλείσει με το ομαδικό και με το ακροβατικό που είναι την τελευταία μέρα των αγώνων της καλλιτεχνικής και εκκρεμούν δύο αθλητές που έχουμε στις καταδύσεις, στα 3 μέτρα και στα 10 μέτρα που είναι στις 5 και στις 6 του μήνα.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Είναι ο Αυθήνος και ο Συφναίος.
0: Ναι.
1: Και επίσης έχουμε και τους αθλητές που έρχονται σήμερα από Αθήνα, γιατί μεθαύριο ξεκινάει και το Open Water. Έχουμε τον Άλκη τον Κυνηγάκη στους άντρες.
0: Α, που είναι open.
1: Ανοιχτή θάλασσα.
0: Ανοιχτή,
1: ναι,
0: θάλασσα, ναι.
1: Ακριβώς. Και την Μακρύ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα και στα 3 χιλιόμετρα.
0: Στις καταδύσεις μετά από εκείνο το ανέλπιστο χρυσό μετάλλιο που πήραμε από τον Μπίμη και ο άλλος ποιος ήταν?
1: Ο Συναρνίδης.
0: Ο Συναρνίδης, δεν είχαμε ανάλογη συνέχεια, νομίζω, έτσι?
1: Όχι, όχι. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές να μπορέσουμε να το στηρίξουμε στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα έχει δύο καταδυτήρια πλέον.
0: Ποιο είναι, το ένα, το ΆΚΑ?
1: Έχει τρία ουσιαστικά. Είναι στο ΆΚΑ, στο Βόλο και στην Πάτρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν έχει καν καταδυτήριο.
0: Δεν έχει καταδυτήριο Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Μετά το κλείσιμο του Εθνικού.
0: Ναι.
1: Από δύο χρόνια ουσιαστικά σταμάτησε και το άθλημα των καταδύσεων σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε στην Ομοσπονδία, εσείς είστε μέλος του ΔΣ?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Και στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Α, και στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ωραία. Αυτό το, τώρα το κολυμβητήριο που γίνεται στο Ζάπιο θα έχει καταδυτήριο ή θα είναι μόνο για το πόλο?
1: Όχι, όχι, θα είναι μόνο δεξαμενή κολυμβητήριο,
0: ναι,
1: το οποίο θα φιλοξενεί τα αθλήματα τη κολύμβηση, του πόλο και τη καλλιτεχνική κολύμβηση.
0: Α. Άρα καταδυτήριο μόνο στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ, ακριβώς.
0: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, την άλλη εβδομάδα που ουσιαστικά είναι το πιο δημοφιλές σπορ του υγρού στίβου, η κολύμβηση, έχουμε και έχουμε κάνει μεγάλες επιτυχίες και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε παιδιά για μετάλλια. Χρήστου, Ντουντουνάκη, ποιοι είναι?
1: Βεβαίως και έχουμε. Συμμετέχουμε με όλους τους μεγάλους αθλητές μας, με 22 άτομα συνολικά που πέτυχαν τα όρια πρόκρισης. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αποστολή mm-hmm. σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την κολύμβηση. Με όλο το βαρύ πυροβολικό μας, όπως είναι ο Χρήστο, όπως είναι η Ντουντουνάκη, ο Σίσκος που αυτή τη στιγμή έχει δεύτερο χρόνο στον κόσμο, στο αγωνισμά του.
0: Δεύτερο στον κόσμο. Πόσο κολυμπάει ο Σίσκος?
1: 200 μέτρα ύπτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλους αθλητές που θα πλασαριστούν και θα κυνηγήσουν τη μεγάλη διάκριση. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην κολύμβηση όπως και στο στίβο αντίστοιχα, πάντα Πάμε βήμα-βήμα. Οπότε στην πρώτη φάση αυτό που θέλουμε είναι κυρίως η συμμετοχή σε τελικούς, να έχουμε όσο πιο πολλές συμμετοχές σε τελικούς. Και μετά στο τελικό εννοείται να διεκδικήσουν οι αθλητές το μετάλλιο.
0: Ο Γκολομέφ κρέμασε το σκουφάκι, δεν υπάρχει στην αποστολή.
1: Ναι, όχι, έχει σταματήσει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγκατέλειψε την
0: αγώνα. Και πήρε μέρος και σε κάτι παράνομους αγώνες, κάπως έτσι έγινε.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι προσωπικές επιλογές, δεν μπορώ να τις σχολιάσω.
0: Δεν είναι πλέον.
1: Ότι δεν είναι ενεργός αθλητής από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρίσι και μετά.
0: Δεν είναι μέλος της ελληνικής αποστολής, σωστά.
1: Όχι, έχει καταλήψει τελείως την αγωνιστική κολύμβηση.
0: Τι βλέπουμε, κάποια καινούργια τάση στην κολύμβηση? Βλέπουμε, δηλαδή, οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι, δηλαδή η Ουγγαρία, η Ρωσία τώρα που γύρισε, η Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε κάτι διαφορετικό?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να είναι μεγάλες δυνάμεις. Κάποιες χώρες έχουν σκαμπανεβάσματα, κάποια στιγμή πέφτουν λίγο, κάποιες ανεβαίνουν. Έχει να κάνει και με τις φουρνιές των αθλητών. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που μπορεί να έχουν 2-3 καλούς αθλητές και να είναι σε ηλικία που εγκαταλείπουν και να μην έχουν background για να συνεχίσουν να είναι ψηλά. Αυτό είναι και ο μεγάλος στόχος και εμάς μέσα στην Ομοσπονδία, να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερους αθλητές μπορούμε σε μεγάλο επίπεδο για να ακολουθήσουν τα βήματα των του Χρήστου, της Άννας, του Δουνάκη, των αθλητών δηλαδή που είναι σε πιο μεγάλη ηλικία συγκριτικά με τους υπόλοιπους, για να μπορεί να έχει συνέχεια το άθλημα της κολύμβησης της επιτυχίας.
0: Υπάρχουν μεγάλοι στάρ όπως στο παρελθόν, δηλαδή έχει μεγάλα ονόματα τώρα στους αγώνες που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα?
1: Όλα τα μεγάλα ονόματα συμμετέχουν. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το πιο μεγάλο όνομα είναι ο Γάλλος ο Μαρσάν. Όπου είναι και η βασική αιτία που δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εισιτήριο, είναι όλες οι μέρες sold out εισιτήρια.
0: Βέβαια, μέσα στο Παρίσι.
1: Ακριβώς. Όλοι οι μεγάλοι στάρες συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό. Είναι ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάντα είναι πολύ δυνατό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η μεγάλη κεντρική διοργάνωση ουσιαστικά ανάμεσα στην τετραετία του Ολυμπιακού κύκλου. Και αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι η επιστροφή της Ρωσίας αλλάζει τελείως το χάρτη και στην κολύμβηση, όπως και στα άλλα πράγματα. Κάνει ακόμα πιο δυνατούς τους αγώνες και είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσουν οι αθλητές μας να πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Έχουμε κάποια καινοτομία. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, παλιά εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν που οι Ιαπωνέζοι στο ύπτιο βγαίναν ουσιαστικά στα 50 μέτρα και μετά απαγορεύτηκε, ή τα μαγιό, ας πούμε. Τα μαγιό είναι τελείως διαφορετικά.
1: Όχι, αυτά απαγορεύτηκαν όλα εδώ και χρόνια και τα μαγιό έχουν απαγορευτεί και το υποβρύχιο ουσιαστικά, αυτό που περιγράψατε, έχει ακόμα περισσότερα χρόνια που έχει απαγορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια καινοτομία. Η κολύμβηση παραμένει όπως ήταν.
0: Τα ρεκόρ σπάνε όμως.
1: Τα ρεκόρ σπάνε, νομίζω είναι πλέον μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού όσα έχουν παραμείνει από την εποχή του 2009 που υπήρχαν τα απαγορευμένα μαγιό, όπως τα λέμε.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα έχουν σπάσει και γενικότερα η παγκόσμια κολύμβηση έχει ανέβει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.
0: Στο παγκόσμιο χώρο τώρα, η Αφρική έχει μπει στο χώρο των μεταλλίων?
1: Ναι, η Αφρική έχει μπει. Η Νότιος Αφρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει πάρει μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παρίσι αλλά και στο Τόκιο. Και ο Χρήστου στα αγωνίσματά του έχει έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο που είναι από τη Νότια Αφρική. Μεταλλιούχος κι αυτός. Οπότε...
0: Άρα έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι η μαύρη είναι καλή μόνο για το στίβο και δεν είναι καλή για την κολύμβηση.
1: Έχει καταρριφθεί αυτό, έχει καταρριφθεί. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ωραία, κάτι τελευταίο, πείτε μας, έχει οριστεί η ώρα που θα πέσει στην πισίνα η Βασιλική αύριο?
1: Ξεκινάει ο τελικός στις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά είναι στις πρώτες.
0: Καλά, εκεί γύρω.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
5: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Και προλάβαμε να κλείσουμε το τηλέφωνο και είχαμε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην κοπηλασία αυτή τη φορά, καθώς ο Πέτρος Γκαϊτατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκύφαλα αφρών βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη λίμνη του Βαρέζε. Και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, ο Γκαϊτατζής από το ξεκίνημα επέβαλε το ρυθμό του, ήταν στην πρώτη θέση, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με 6 λεπτά 6.50.92. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γερμανός Φάμπιο Κρές με 6.54.63, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστριακός Κόνραν Χούλτς με 6.57.30. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, πέτυχε και δεύτερο γκολ, πάλι ο Πήλιος. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 σε ένα φιλικό παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα είναι το τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους. Μετά από αυτό το μάτς η ΑΕΚ επιστρέφει στην Αθήνα για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Ο Πήλιος, όπως είπαμε, πέτυχε και το πρώτο και το δεύτερο γκολ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον παίκτη της ΑΕΚ.

0: 38 λεπτά μετά τις 3 η ΑΕΚ στο 38 λεπτό συνεχίζει να προηγείται με 2-0 στο τελευταίο της φιλικό στην Ολλανδία απέναντι της Century Dance. Και να περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και χθες, λαχτάρισε απέναντι στην Πάξη. Δύο φορές προηγήθηκε η Ουγγρική ομάδα, δύο φορές σοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Δεν γοήτευσε ο Παναθηναϊκός με την απόδοσή του, αλλά αυτή την εποχή αυτό που μετράει είναι η πρόκριση και όχι η καλή απόδοση. Αν έπαιζε καλά θα ήταν και λίγο επικίνδυνο για αυτή την εποχή. Αν και θα προτιμούσαμε να πάρει τους βαθμούς της νίκης ο Παναθηναϊκός, στην προσπάθεια που κάνει να ανεβεί και ο ίδιος στο ranking της UEFA, αλλά και η χώρα μας η οποία κυνηγάει τη 10η θέση. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αν ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του και τι ετοιμάζεται για το μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρώσει την προσοχή του φυσικά στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι η ομάδα της Σόφιας, η παλιά ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι, η οποία, να θυμίσουμε, το 2000 ιδρύθηκε το 1948, εξού και η χρονολογία. Το όνομά της, το 2015, λόγω χρεών δεν μπόρεσε να πάρει αδειοδότηση, ουσιαστικά διαλύθηκε σαν κάτι με νέο αφημί, δηλαδή.
0: ΑΕΚΕ, κάτι σαν ΑΕΚΕ. Έπαιξε γάμα εθνική ή συνέχισε?
1: Έπαιξε τη γάμα εθνική, υποβάστηκε στα αεροτεχνικά πρωταθλήματα μάλιστα, και το 2016 πήρε τη θέση της Litex Lovets. Ουσιαστικά έγινε συγχώνευση και δημιουργήθηκε η νέα ομάδα, η ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι αυτή την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα στις 5 Αυγούστου, το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι για καμία από τις δύο ομάδες. Όποια αποκλειστεί μένει εκτός Ευρώπης, και σίγουρα για τον Παναθηναϊκό η εικόνα απέναντι στην Πάξη, μια ομάδα η οποία, θυμίζουμε, δεν έχει ξένο παίκτη την σύνθεσή της από επιλογή, τον στρίμωξε τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι με γκολ του Ραστόντερ στο 25ο λεπτό κατάφεραν να ισοφαρίσουν και με το 2-1 τους πρώτο αγώνα να πάρουν την πρόκριση. Φυσικά θα πρέπει να παίξουν πολύ πολύ καλύτερα στην επόμενη φάση για να μπορέσουν να παίξουν πιο σωστά, πιο καλά, για να είναι με περισσότερη ασφάλεια να συνεχίσουν στην Ευρώπη και στο Conference League.
0: Η Πάξη, η Ανδρέα μου, έβαλε 4 γκολ Φερεντσβάρος που είναι έρθει στο ΆΚΑ και έχω την αίσθηση ότι είναι και καλύτερη από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, φαίνεται ότι και ως φιλοσοφία παιχνιδιού είναι πιο επιθετική ομάδα η Πάξη, είναι πιο πιεστική στον αντίπαλο. Σύμφωνα με την κατασκοπία που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι τελείως διαφορετική, παίζει περισσότερο πίσω, κλειστά, και προσπαθεί με αντεπιθέσεις να εθνιδιάσει τον αντιπαλό της. Ένα σκηνικό που περισσότερο θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, και στα περισσότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μεν, αλλά μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει, μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει, μια κλειστή άμυνα από επιλογή και φιλοσοφία τα επόμενα δύο παιχνίδια, εκτός αν καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα, όπως συνήθως συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για τις ομάδες που συναντούν αυτές τις άμυνες, για να μπορέσουν να βάλουν άλλα, πρέπει και άλλα δεδομένα στο παιχνίδι, να βάλουν ένα γκολ.
0: Βέβαια, βοηθάει και το ΆΚΑ, όπως και να το κάνουμε. Είναι πιο εύκολο να ανοίξει κλειστή άμυνα στο ΆΚΑ παρά στη Λεωφόρο, που είναι και πιο μικρό γήπεδο. Αυτό είναι ένα αστείο στον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι είδαμε και στο παιχνίδι με την Πάξη, σχεδόν γέμισε το κάτω διάζωμα. Ο κόσμος δηλαδή αρχίζει να πιστεύει σε αυτή την ομάδα και θα φανεί τώρα και με την ΤΣΣΚΑ πώς κόσμος θα πάει. Αν και η χρονική στιγμή είναι πολύ δύσκολη για την Αθήνα, ζέστες, οι περισσότεροι έχουν φύγει. Κάπως έτσι τα περιμένουμε τα πράγματα.
1: Ναι, πράγματι, κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός παίζει προκριματικά εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιστεύει σε αυτό το νέο ξεκίνημα, τη νέα επανεκκίνηση που ευαγγελίζεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού, σχεδόν κάθε χρόνο, με άλλο προπονητή, με σχεδόν άλλο ρόστερ. και πηγαίνει στο γήπεδο, πιστεύει στην ομάδα, την στηρίζει. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Στέφανε, σχεδόν όλο το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ ήταν γεμάτο στο παιχνίδι με την Πάξη. Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι μπορεί η ομάδα να έχει τη συνυποστήριξη των φιλάθλων και στα παιχνίδια με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Στο μάτι της Σόφιας μάλιστα ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια,
0: ναι.
1: Και ετοιμάζει μια δυναμική παρουσία των οπαδών του στην Σόφια, που είναι αρκετά κοντά σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, ειδικά όπου ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς θύλακες οπαδών για να ταξιδέψουν πάρα πολύ κοντά από τη Βόρεια Ελλάδα στην Βουλγαρική πρωτεύουσα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος Παναθηναϊκού δείχνει την εμπιστοσύνη του στο νέο ξεκίνημα που ξανά έχει θέσει ως πρόταγμα η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Αντρέα, θα δούμε νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, γιατί εντάξει, πολλοί ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι στον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση δηλαδή στο παιχνίδι αυτό με την ΤΣΕΚΑ σε σχέση με την Πάξη?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Θα περιμένουμε να δούμε και τις προπονήσεις πως θα βαδίσουν. Έχουμε ακόμα τουλάχιστον 4 προπονήσεις για τον Jacob Nistrup, αλλά φαίνεται να έχει καταλήγει λήξη σε έναν κορμό παικτών τους οποίους εμπιστεύεται και ποντάρει σε αυτούς. Σίγουρα δεν θα δούμε τον Αχμέτ Τουμπά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός στο παιχνίδι με την Πάξη. Θα δούμε το Ολλανδικό δίδυμο Ντεφράι με Φανδρόγγελεν στα στόπερ. Ο Κυριακόπουλος με τον Τσάπρα θα είναι οι δύο ακραίοι αμυντικοί. Ο Καμαρά με τον Τσέριν στα αμυντικά χαφ. Από εκεί πέρα ο Αντίνο με τον Γιάγκουσιτ στα φτερά, και ίσως να δούμε τον Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Ο Ταμπόρδα πήγε πάρα πολύ καλά στο μάτι με την Πάξη και δείχνει ότι είναι και από τους αγαπημένους της εξέδρας.
0: Είναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ πρόσφατα, προχθές, έναν ακόμα πολύ σοβαρό τραυματισμό, αυτόν του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος το φιλικό προπονητικό χαρακτήρα με την Ταλιθέα υπέστη συντριπτικό κάθισμα Περώνης και Κνήμης στο δεξί του πόδι, ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός, θα τον αφήσει εκτός δράσης για 6 μήνες, και αυτό αλλάζει σίγουρα και τις επιλογές του Νίστρουπ στα εξτρέμ. Φυσικά θα αποκτηθεί παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να κάνει τη διαφορά και στις δύο πλευρές των εξτρέμ, για να υπάρξουν ποιοτικές αναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει και ο Πελίστρη, ο οποίος ήταν στην αρχή να αποχωρήσει, τώρα φαίνεται να εδραιώνεται η θέση του μετά και τον τραυματισμό του Παντελίδη. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η αναζήτηση ομάδας για τον Ουρουγουανό.
0: Πάντως αυτή την ενδεκάδα πρέπει να υπολογίζουμε και για το πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποιος παίκτης που ήρθε τελευταία και δεν πρόλαβε να ενσωματωθεί?
1: Είναι ο Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα,
1: ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Θα μπορεί να παίζει από τη League Phase της διοργάνωσης, όπως ο Παναθηναϊκός περάσει. Αυτό τον είναι ο Καλάμπρια, ο οποίος έχει υποστεί τραυματισμό στο γόνατο, είναι σε φάση αποκατάστασης, η ηλική αιτία της αποθεραπείας του. Ενδεχομένως το μάτι με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο. Θα περιμένουμε να δούμε και ο Κάγκουα ίσως να έχει εκεί κάποιο χρόνο συμμετοχής, αλλά ο βασικός κορμός τον οποίο φαίνεται να εμπιστεύεται ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος έπαιξε στον επαναληπτικό αγώνα με την Πάξη, με εξαίρεση βέβαια τον Τουμπά, επαναλαμβάνουμε, ο οποίος μάλλον θα έχει χάσει τη θέση του. Θα δούμε κιόλας πώς θα πάει το πράγμα με τους δύο Ολλανδούς στα στόπερ.
0: Και κάτι τελευταίο, Αντρέα, ο επόμενος αντίπαλος αν περάσει τη Ζασικά 1948 είναι γνωστός?
1: Θα φανεί αύριο, έχουμε τις κληρώσεις. Μία η ώρα για τα play-off του Champions League, στις 2 για τα play-off που παίζει ο Ολυμπιακός. Στις 2 είναι για τα play-off η κλήρωση του Europa League, που λογικά θα είναι ο ΠΑΟ, και στις 3 για το Conference League τα play-off, όπου ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός, ελπίζουμε να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία. Αντρέα Χανιά, σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ημίχρονο έχουμε στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ κερδίζει 3-0. Όπως είπαμε και πριν, τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Πίλιος. Ο Γιώβιτς έκανε το 3-0. Παίζει πολύ καλά η ΑΕΚ, δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Και να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Να πούμε όμως κάτι που δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά χθες. Ο Φράνκο Μπαρέζι δεν είναι πλέον κοντά μας. Ο κορυφαίος αμυντικός του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο παίκτης ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν, δεν είναι πια στη ζωή. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για αυτό τον παίκτη. Ήταν ένας άρχοντας της άμυνας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιστορία με τον Diego Armando Maradona, που όταν πήγε στην Ιταλία ρωτούσε ποιος είναι αυτός ο Μπαρέζι, θα του δώσω ένα μάθημα. Αλλά όταν μπήκε στο παιχνίδι Μίλαν Νάπολη, όχι μόνο του δώσε μάθημα, ο Μπαρέζι χωρίς να τον χτυπήσει, γιατί δεν ήταν από τους σκλήρους αμυντικούς, ήταν από τους τεχνίτες αμυντικούς, του παίρνει συνέχεια την μπάλα. Και μάλιστα, όπως είπε ο Μαραντόνα, όταν παίξαμε με τη Μίλα στο Σαν Σίρο, δρίμπλαρα τον Κάρλο Αντζελότη, τον τωρινό προπονητή της Βραζιλίας, και τον έριξα στο έδαφος. Πίστεψα, λέει, ότι το ίδιο θα συνέβαινε και με τον Μπαρέζι, αλλά δεν τα κατάφερα. Και προς ένδειξη σεβασμού, ο Μαραντόνα ζήτησε τη φανέλα με το 6, τη φανέλα του Μπαρέζι, και στο γήπεδο της Νάπολη, όταν έπαιξε με την Μίλαν, όταν τελείωσε το παιχνίδι, φόρεσε τη φανέλα με το 6 και περπάτησε μέσα στο γήπεδο για να δείξει το σεβασμό του για τον σπουδαίο αμυντικό που δεν είναι πλέον στη ζωή. Και να πούμε και μια ιστορία πολύ ωραία από αυτές που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και το κάνουν το κορυφαίο στον κόσμο. Στην Σουηδία υπάρχει μια ομάδα, η Sirius Lee, που εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν η Mjällby, φέτος είναι η Sirius Lee, η οποία εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα, διεκδικεί τον τίτλο. Και μιλάμε τώρα για την ομάδα της Ουψάλα, η οποία ξεκίνησε από την τρίτη κατηγορία. Μέχρι το 2013 ήταν στην τρίτη κατηγορία. Τώρα, μετά από 14 αγωνιστικές και έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από τη Χάμαρμπι, είναι πρωτοπόρο στο συν 11. Και παρότι το γήπεδο χωράει μόλις 10.522 θεατές, στην Ουψάλα περιμένουν πώς και πώς να γίνει το επόμενο παιχνίδι για να το γεμίσουν το γήπεδο και να καμαρώσουν την ομάδα τους, που αν τα καταφέρει θα γράψει ιστορία και μπορεί να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Είναι, σας είπαμε, στο 12-2-0 η επίδοση αυτής της ομάδας, και το να αφήσει τόσο νωρίς πίσω τη Χάμαρμπι, την Τζουργκάντερν, την ΑΕΚ και τη Μάλμε είναι μεγάλο κατόρθωμα.

0: Και να ακούμε, και ενώ ακούμε τον Μανού Τσάου να λέει τα δικά του, τις ιστορίες του, η Βιβιάνα Βαρδί είναι ήδη στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Φωτιές, ε? Τι άλλο?
1: Φωτιές συνέλαβαν στην Κεφαλονιά ένα διαβρισμό.
0: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Επειδή ξέρω καλά την Κεφαλονιά, για γιατί πες, είμαι από
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Οι φωτιές ξεσπούν πάντοτε στους πρόποδες του Ένου, που είναι εθνικός δρυμός.
0: Γιατί?
1: Κυρίως
0: για οικόπεδα.
1: Από την υπερήφανη Τσοπαναρία εκεί γύρω τις περισσότερες φορές.
0: Αυτόν που συλλάβανε ήταν βοσκός.
1: Αυτός, ναι, έχει ξανασυλληφθεί για τέτοια ιστορία.
0: Και ποια είναι η λογική τους, ρε παιδί μου, δεν την καταλαβαίνω.
1: Έλατε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο η Βιβιάνα Βαρδί από τον Στέφανο Λεμονίδη, τη Λίλη Φωτοπούλου και τον Ανδρέα Χανιά. Καλό απόγευμα.

0: And she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see..."
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρυοπηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν. Ειδικότερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Παρελθόν με εμπρισμό.

κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη αναρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν το δικαιώνουν, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό διαδημοσίευμα μιλούν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός, γενικά εθρίως για αύριο στην Αττική, ανεμιμέτρια ως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια, Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντον ονειρεύεται.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84. Είναι εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Παρεούλα εδώ στο στούντιο Γιώργος Βαρδαξής και ο Οδυσσέας Ιωάννου για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Από το Διονύση Τσαγνή, η Ώρη Σιωπή, στο τραγούδι που βάφτισε εκείνο το δίσκο του 1989 και τον είπε «Φταίνε τα τραγούδια». Και στο ερώτημα «Τι είναι η πατρίδα μας», ο Νίκος Πορτοκάλογλου δίνει τη δική του απάντηση. Το καλοκαίρι νομίζω ότι είμαστε όλοι πιο ελαστικοί, πιο επίοικοι.

Το μέτρο και το πάθος λοιπόν, ο καθένας και η Ελλάδα του. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο για τους ατομιστές, ο καθένας θέλει μία μπάλα μόνος του. Κάπως έτσι ο καθένας μας θέλει μία Ελλάδα μόνος του.

καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει.

Από το Λάκη Παπαδόπουλο, το δικαίωμα στο όνειρο. Ανάμεσα στα άλλα δικαιώματα, το δικαίωμα στο όνειρο νομίζω ότι είναι στις πολύ πολύ πολύ υψηλές θέσεις. Και όταν δεν σου έχει μείνει τίποτα άλλο, είναι το υψηλότερο και το μοναδικό σου νομίζω δικαίωμα. Αλλά εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι και το καλοκαίρι τι μπορεί να πάει στραβά.

0: Αθήνα 9.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Υδροχός από τον Νίκο Παπάζογλου, ένα τραγούδι με τη μουσική της Βάσου Σαλαγιάννη και με τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη. Δεν αλλάζουμε τον ήχο μας. Στο κράτησμα άλλα μας εδώ στα Πάγια, που στην ουσία σου λέει μην κολλάς. Μην κολλάς. Ανοίξου. Απλώσου.

Πατησίων και παραμυθιού γωνία. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Φάνο Μικρούτσικο και τον Έλκη Αλκαίο. Γιατί έχει και η πόλη καλοκαίρι. Δεν είναι βέβαια σαν τη θάλασσα, αλλά όταν βάζεις το παραμύθι στην εξίσωση, τότε η θάλασσα νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να φτάσει μέχρι την Πατησίων.

Το γιατί από τους Pixlax πάμε λίγο πιο ανατολικά και βγαίνουμε σιγά σιγά από την πρώτη μας ώρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Με το κέντρο επιχειρήσεων πρόκειται για δύο ηχηριστές των ελικοπτέρων, είναι ρουμάνικης καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Να πούμε ότι οι τραυματίες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για να τους παρεσκούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Μιχάλη, το άλλο ελικόπτερο είναι αυτό που είδαμε και στο βίντεο, το τρομακτικό βίντεο, να πέφτει πρώτο και να χάνεται.
2: Ακριβώς, Γιάννα, αυτό είναι. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και πλήρωματα του ΕΚΑΒ. Γίνονται έρευνες και διάσωση στο σημείο για να βρεθεί το πλήρωμα και να δουν σε τι κατάσταση είναι το πλήρωμα του ελικοπτέρου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη, θα είμαστε και πάλι.
2: Είναι το πλήρωμα του ελικοπτέρου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη, θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία.

0: Περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς τον Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Παρελθόν με εμπρισμούς είχε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο, μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος προσήχθη την 5η 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ομολόγησε τις πράξεις του. Και ο καιρός, γενικά αίθριος για αύριο στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.

Το νερό της βροχής, Μανώλης Φάμελος, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Γιώργος Βαρδαξής, ο Οδυσσέας Ιωάννου, μέχρι τις 6.

τραγούδι για την Άννα από το Λαυρόντι Μαχαιρίτσα, η μελωδία του Λούτσιο Μπατίστη, τα ελληνικά λόγια γραμμένα από τον Βασίλη Γιαννόπουλο, και ο δίσκος ήταν το «Έτσι δραπετεύω» από τις παρέες του 1999. 7 χρόνια πίσω, 1992, Βασίλης Καζούλης, «Κάτι να γυαλίζει».

Αυτός ήταν λοιπόν από το 92 ο Βασίλης Καζούλης και νομίζω ένα από τα τρία πλέον γνωστά του τραγούδια. Προφανώς η Φάνη είναι το πιο γνωστό τραγούδι. Το Κάτι να γυαλίζει, καθώς επίσης και το τελευταίο, ή αν θέλετε το τραγούδι Αμοργός. Αυτά τα τρία τραγούδια είναι τα πλέον γνωστά του. Αν συμπληρώναμε και με ένα ακόμη τα πολύ αγαπημένα, εγώ θα προσέθετα και ένα τραγούδι που λέγεται Για το Δημήτρη.

Το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας χάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζατέρ, μα να μένω μοντέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα.

Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά, σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τις γνώριμες φυσιολατρικές αναφορές που συναντάμε σε πάρα πολλά τραγούδια του Θανάση. Και εδώ ο Μανώλης Τρασούλης γράφει τα λόγια, ο Πέτρος Βαγιόπουλος γράφει τη μουσική και τραγουδάει ο Νίκος Παπαζόγλου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Βελζεβούλ, ένα από τα πλέον ιδιαίτερα, θα λέω ιδιαίτερα εννοώ με την έννοια ότι δεν προδίδει εύκολα, ούτε καν δύσκολα, το δημιουργό του, το Θάνο Μικρούτσικο. Ένα τραγούδι με λόγια γραμμένα από τον Κώστα Τρυπολίτη και τον βέβαια Γιώργος Δαλάρας από το δίσκο «Συγγνώμη για την άμενα». Ένας δίσκος με ένα, αν το θυμάστε ή αν δεν το θυμάστε ψάξτε το, με ένα αρκετά αιρετικό για την εποχή εξώφυλλο. Μιλάμε για 1992.

Από το δίσκο Εμφύλιος Έρωτας, η Χαρούλα σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και λόγια του Γιάννη Πάριου. Και εδώ ο Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγούδι από την πολιτεία Γάμα του Μίκη Θοδωράκη, το συγκεκριμένο με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

0: βοηθάει πιο πολύ.
1: Είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Ήταν βέβαια ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από το δίσκο Χαιρετίσματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με λόγια του Θοδωρή Παυλάκου και μουσική από τον ίδιο τον Βασίλη. Και εδώ ο Δήμος Μούτσης στις Γκόμενες.

Πώς εδώ και για απόψε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Συντονιρεύεται εδώ από τον Αθήνα 984 με τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Οδυσσέα Ιωάννη Παρεούλα στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.

Με την κιθάρα μου στο νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

μου στο νόμο, μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν στα σκοτεινά σου μονοπάτια.

τους έρωτες γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα κλαίω, μαζεύομαι ξανά γίνα παιδί. Η σβούρα τούτης της ζωής δεν έχει πάντα ώρα. Τόσο καιρό μεγάλωμα και πάλι απ' την αρχή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Για τα ράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος για τη συνέχεια. Από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Οι Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996. Μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το Σέρνονος είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής τους, το οποίο το απολαύσαμε και φυσικά το προτείνουμε και σε εσάς. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετική ατμόσφαιρα από μια μπάντα που παραμένει, αν μη τι άλλο, πιστή στην αισθητική της.

εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη. Τους ακούσαμε στο Psychostasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psychostasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten High, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker, ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

Dingaan Zing για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin, Been in the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

Miami.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.